0: θυμούσα μου βγάζω και τα γυαλιά μου. Είμαι καλό κορίτσι, θέλω τα πάντα δικά μου.
1: Είναι νύχτα το κλαμπ, είναι πιχτράμα. Θέλω να δω πόσο θα το τραβήξεις.
0: Κοίτα να βάζω τα χέρια.

μνήμα μας. Το ρου του κόσμου το κακό. Αλήθεια δεν φτάνει να σταματήσει ένα το μάρι έτοιμο να πεθάνει. Εκεί που νόμιζα πως με στοιχιώνει ο χρόνος, πρόσεξα ότι δεν ήμουν μόνος. Ήμουν κι εγώ στο τελευταίο.

0: μάσκα. Νιώθω φιγούρες σκοτεινές να έχουν γίνει σκιά μου και από το βορειά. Ακούω βήματα στα αυτιά.
1: Τώρα στο πέρασμά μας γυαλίζει η ματιά μας και στη φωριά μας η φωτιά. Ζωντανεύει τα μοίρα μας και η ζωή είναι δικιά μας. Κανείς ακόμα μαζί μας είναι που δεν δηλιάσαμε ποτέ. Το λέει η ψυχή μας, θερκεύει η φωνή μας και έχει συνέπεια.